0: για μένα.
1: Σα μπορώ μαζίκα.
0: Αμυζίαμα μαγικό.
1: Αμυζία.
0: Χωσίσα. Πολύ μη μέτσα. Ακόντρου. Με πρεσάσια ολτιμίδι.
1: Αμυζό.
0: Ας μη χάσα λόρα. Αμυζίαμα. Σα ουλάδι του.